Πρωτεΐνη στο πρωινό, πρωτεΐνη στο ενδιάμεσο γεύμα, πρωτεΐνη στον καφέ. Χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός σας τόση πολύ πρωτεΐνη? Λέμε, όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο καλύτερη υγεία. Άραγε συμφωνούν και οι ειδικοί. Ξέρεις όμως τι προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης στα νεφρά, στο ύπαρ και στην καρδιά? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Πρωτεϊνούχο γιαούρτι στο πρωινό. Μπάρα πρωτεΐνης ως ενδιάμεσο σνακ. Πρόσθετη πρωτεΐνη στον καφέ. Προϊόντα με επιπλέον πρωτεΐνη στο βραδινό. Σου φαίνεται εκεί αυτή η διατροφική ρουτίνα? Τα τελευταία χρόνια, υπό την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πρωτεΐνη έχει μετατραπεί σχεδόν σε αναπόσπαστο σύμβολο του υγιεινού τρόπου ζωής. Πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να έχουν περισσότερη ενέργεια, να είναι πιο fit και πιο υγιείς, προσθέτουν, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται, περισσότερη πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι αυτή η ολοένα και πιο διαδεδομένη συνήθεια μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο πιστεύετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια η αντίληψη «όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο περισσότερη υγεία» άρχισε να υπερισχύει των πραγματικών αναγκών του οργανισμού. Πώς επηρεάζει λοιπόν την υγεία η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης από όση χρειάζεται ο οργανισμός? Πόση είναι η ημερήσια ανάγκη του οργανισμού σε πρωτεΐνη? Το Τερετέ Χαπέρ συζήτησε το θέμα με την καθηγήτρια γιατρό Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του Τμήματος Κοινοτικής Διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Ας δούμε τι μας εξηγεί η ειδικός. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Η πρωτεΐνη είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας. Όπως την ορίζει η καθηγήτρια Άκιους, οι πρωτεΐνες αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού. Είναι ένα απαραίτητο, αναντικατάστατο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αποκατάσταση και τη δημιουργία των ιστών, καθώς και για το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ποσότητα της ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης έχει μεγάλη σημασία. Διότι η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης προκαλεί προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ισχύει και το αντίθετο. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης βλάπτει επίσης τον οργανισμό. Η καθηγήτρια Άκιους επισημαίνει σε αυτό το σημείο μια σημαντική λεπτομέρεια. Είναι σημαντικό όχι μόνο πόση πρωτεΐνη καταναλώνεται, αλλά και από πού την προσλαμβάνεται. Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα ώστε να καλύπτουμε την ημερήσια έλλειψη πρωτεΐνης. Αλλά ποια πηγή καταναλώνουμε? Ζωική πρωτεΐνη ή φυτική πρωτεΐνη? Η κατανάλωση μόνο ενός τύπου πηγής πρωτεΐνης αντί να προσφέρει ωφέλη μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η Άκιους εξηγεί τους πιθανούς κινδύνους ως εξής. Εάν καταναλώνετε καθημερινά πηγές ζωικής πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, θα αυξηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης μεταξύ άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και καρκίνου του στομάχου και του παχαίους εντέρου. Παράλληλα, καθώς θα μειωθεί η πρόσληψη φυτικών ινών, θα εμφανιστούν και πάλι προβλήματα που σχετίζονται με το έντερο, ενώ θα επηρεαστεί αρνητικά και το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης επηρεάζει αρνητικά και τα νεφρά. Η καθηγήτρια Άκιους συνεχίζει. Εάν έχετε κάποια νεφρική πάθηση, την οποία γνωρίζετε ή όχι, και καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης, τότε αυξάνετε το φορτίο των νεφρών σας, γεγονός που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Παράλληλα, οι πρωτεΐνες μεταβολίζονται στο ύπαρ. Αυτό θα προκαλέσει επίσης υπερβολική επιβάρυνση του ύπατος σας και εάν υπάρχει κάποια υποκείμενη πάθηση, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο. Λοιπόν, ζωική ή φυτική πρωτεΐνη? Η απάντηση της καθηγήτριας γιατρού Άκιους είναι ξεκάθαρη.
δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως ακριβώς και τις ζωικές πρωτεΐνες. Στη καθημερινή μας διατροφή πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τόσο ζωικές όσο και φυτικές πρωτεΐνες, για να αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητα των φυτικών πρωτεΐνων, πρέπει να τις καταναλώνουμε μαζί με δημητριακά. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε το προφίλ των αμινοξέων και θα αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητά τους στον οργανισμό. Ας περάσουμε στο ερώτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη περιέργεια. Πόση πρωτεΐνη είναι αρκετή την ημέρα? Η καθηγήτρια Ακιούς δίνει την απάντηση με αριθμούς. Όσον αφορά την ημερήσια κατανάλωση πρωτεΐνης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το ύψος, το βάρος και τη φυσιολογική κατάσταση του ατόμου, μπορούμε να πούμε ότι για τους υγιείς ενήλικες επαρκεί η κατανάλωση 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Για τα παιδιά η ποσότητα αυτή παρουσιάζει κάπως μεγαλύτερη διακύμανση. Για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην περίοδο της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μπορούμε να την υπολογίσουμε σε 2 με 2,5 γραμμάρια ανά κιλό. Ωστόσο, σε περίπτωση κάποιας ασθένειας ή στους αθλητές, η κατάσταση αυτή διαφέρει και οι ποσότητες μπορεί να αυξηθούν. Ιδιαίτερα όσοι ακολουθούν δίαιτα καταναλώνουν πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα προκειμένου να αποτρέψουν την απώλεια μυϊκής μάζας. Η καθηγήτρια γιατρός Ακιούς λέει τα εξής σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό να κατανέμουμε τις πρωτεΐνες στα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ζωική πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Οι πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως τα ρεβίθια, τα ξερά φασόλια, οι φακές, καθώς και οι ξηροί καρποί και οι σπόροι που πλέον θεωρούμε πηγές πρωτεΐνης, όπως τα φουντούκια, τα φιστίκια, τα καρύδια και τα αμύγδαλα, μας παρέχουν επίσης

της πρωτεΐνη. Εντάσσοντας τα και αυτά στη διατροφή μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα την ημερήσια κατανομή της πρωτεΐνης. Εάν καταναλώνετε αυγά, κόκκινο κρέας, κοτόπουλο και ψάρι σε κάθε γεύμα, μόνο και μόνο για να προσλαμβάνετε πρωτεΐνη, αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία. Τι γίνεται λοιπόν με τα γιαούρτια και τα ροφήματα με πρωτεΐνη? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει τόσο την έγκρισή της, όσο και μια προειδοποίηση σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορούμε να καταναλώνουμε γιαούρτια με πρωτεΐνη, εφόσον δεν επερβαίνουμε κατά πολύ την ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα όσοι αθλούνται. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να καλύπτουμε αποκλειστικά την ποσότητα γιαουρτιού που καταναλώνουμε στη διατροφή μας με γιαούρτι με πρωτεΐνη. Ναι, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών και βοηθά στην πρόληψη της απώλειας μυϊκής μάζας. Αλλά εάν λαμβάνετε ήδη επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, δεν χρειάζεται να την προσλαμβάνετε επιπλέον μέσω γιαουρτιών ή ροφημάτων με πρωτεΐνη. Χρειάζεται επίσης προσοχή στη χρήση σκόνης πρωτεΐνης. Εάν λαμβάνετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, μέσω της χρειάζεται οπωσδήποτε να τη συμπληρώνετε με σκόνη πρωτεΐνης. Τέλος, ας θυμηθούμε τις ομάδες που χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Η καθηγήτρια Άκιους κάνει τις ακόλουθες προειδοποιήσεις. Στους ασθενείς με υπατικές παθήσεις, ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών μπορεί να διαταραχθεί. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση αμμονίας και υπατική εγκαλοφοπάθεια, καθώς και σε αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα ή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, κόκκινου κρέατος και εντοστίων μπορεί να πυροδοτήσει τις κρίσεις αυξάνοντας το ουρικό οξύ. Στους ηλικιωμένους, παρόλο που η πρωτεΐνη είναι σημαντική, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωσή της, ανάλογα με την νεφρική τους λειτουργία και την πρόσληψη νερού. Συμπερασματικά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την υγεία. Ωστόσο, το παν μέτρων άριστον. Διαφοροποιήστε τις πηγές πρωτεΐνης. Ισορροπήστε την ποσότητα και επικεντρωθείτε στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast μας. Γεια σας!

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες φορές μπορεί μια σταγόνα νερού να ξαναγράψει τη μοίρα ενός πολιτισμού? Ή μήπως ένας υδάτινος δρόμος προσφέρει λύση μόνο στη ξηρασία? Ή μπορεί επίσης να μεταφέρει τη δικαιοσύνη, τη μνήμη και το μέλλον ενός λαού? Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας πέρα από τις πέτρες και τα τείχη και ακολουθούμε τα ίχνη των αόρατων αλλά ζωτικής σημασίας αρτηρίων της Παλαιστίνης που ρέουν αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μαζί θα ανακαλύψουμε πώς μια και μόνο σταγόνα βροχής που πέφτει από τον ουρανό μετατράπηκε στις αρχαίες πόλεις, στις παρυφές της ερήμου, σε ένα θαύμα μηχανικής και σε μια μοναδική κοινωνική τάξη. Αν θέλετε να κατανοήσετε μια πόλη ή μια γεωγραφική περιοχή, πρέπει πρώτα να εξετάσετε τη σχέση που έχει αναπτύξει με το νερό. Για την περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης του μεσογειακού και του ερημικού κλίματος, το νερό δεν ήταν ποτέ ένα αγαθό που αποκτούσε κανείς χωρίς σκόπο. Οι περίοδοι των βροχοπτώσεων ήταν σύντομες, τα καλοκαίρια ξηρά και οι φυσικές πηγές νερού εξαιρετικά περιορισμένες. Όμως, οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη έμαθαν να διαβάζουν τον ρυθμό της φύσης αντί να πολεμούν έναντί της. Δεν έβλεπαν τη βροχή ως μια προσωρινή ευλογία, αλλά ως ένα κοινό αγαθό που έπρεπε να αποθηκεύεται, να διοχετεύεται και κάθε σταγόνα του να μοιράζεται δίκαια. Έτσι ξεκινά η ιστορία του νερού της Παλαιστίνης με αυτόν τον υπομονητικό διάλογο που ανέπτυξε ο άνθρωπος με τη γλώσσα της φύσης. Ακριβώς νότια της Ιερουσαλήμ, κοντά στη Βηθλεέμ, μέσα σε καταπράσινες κοιλάδες σας υποδέχονται τεράστιες πέτρινες δεξαμενές. Γνωστές σήμερα ως λίμνες του Σολομώντα, αυτές οι τρεις μεγάλες υπαίθριες δεξαμενές νερού

μέθοδο συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για πολλούς αιώνες. Οι δεξαμενές αυτές, σχεδιασμένες σε τρία επίπεδα, συνέλεγαν τα νερά των γύρω πηγών και τις χειμερινές βροχές και μπορούσαν να αποθηκεύσουν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πώς όμως μεταφερόταν αυτή η τεράστια ποσότητα νερού στην Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν χτισμένη πάνω σε ψηλούς λόφους? Εδώ αναδεικνύεται η συσσωρευμένη μηχανική γνώση που αναπτύχθηκε κατά τη ρωμαϊκή, βυζαντινή και ισλαμική περίοδο. Χάρη στη δύναμη της βαρύτητας, στους υπολογισμούς της κλίσης και στην εξαιρετική μηχανική, το νερό μεταφερόταν με μεγάλη ακρίβεια για χιλιόμετρα, κατά μήκος των γραμμών που είναι γνωστές ως υψηλό υδραγωγείο και χαμηλό υδραγωγείο. Τα βουνά διανοίγονταν με σύραγγες, οι κοιλάδες διασχίζονταν με υδατογέφυρες και το νερό έφτανε στις δεξαμενές, τις κρίνες και τα συστήματα ίδρυυσης των ιερών χώρων της Ιερουσαλήμ. Κάθε πέτρινο αυλάκι μετέφερε όχι μόνο νερό, αλλά και την ελπίδα για ζωή μιας πόλης που πάλευε με την ξηρασία. Ακολουθώντας τα ίχνη της ρωμαϊκής μηχανικής, βλέπουμε επίσης πως αυτά τα συστήματα διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όταν τα τείχη της Ιερουσαλήμ ανοικοδομήθηκαν κατά την περίοδο του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη, τα υδάτινα δίκτυα επισκευάστηκαν επίσης εκτενώς. Νέες κρίνες κατασκευάστηκαν σε ολόκληρη την πόλη. Πολλές από τις ιστορικές κρίνες που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ αποτελούν σιωπηλούς μάρτυρες εκείνης της μεγάλης περίοδου ανοικοδόμησης. Στην Ανατολική Μεσόγειο η μηχανική του νερού δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα. Αντικατόπτριζε επίσης την οργανωτική δύναμη ενός πολιτισμού, την προνοητικότητά του και την αξία που έδινε στους ανθρώπους που διοικούσε. Χάρη στις τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και τα δίκτυα αγωγών κάτω από τους δρόμους, η Ιερουσαλήμ κατάφερε να συνεχίσει να ζει ακόμη και κατά τις πιο δύσκολες πολιορκίες και τις περιόδους ξηρασίας. Τώρα στρέφουμε τη διαδρομή μας από την Ιερουσαλήμ προς τα νότια της Δυτικής Όχθης, σε ένα πολύ ξεχωριστό χωριό που κρύβεται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και πέτρινες ταράτσες. Μπατήρ. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα συνηθισμένο παλαιστινιακό χωριό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια ζωντανή κληρονομιά της ανθρωπότητας, την οποία η UNESCO έχει θέσει υπό προστασία τόσο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το Μπατήρ τόσο ξεχωριστό? Ούτε τα υδάτινα κανάλια που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή περίοδο, ούτε οι πέτρινες ταράτσες χιλιάδων ετών. Η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην παράδοση διαμοιρασμού του νερού που διατηρείται ζωντανή εδώ και αιώνες. Στο Μπατήρ το νερό δεν είναι απλώς ένας κοινός πόρος. Το νερό είναι χρόνος που διαχειρίζεται με δικαιοσύνη. Στο παραδοσιακό σύστημα του χωριού η χρήση του νερού χωρίζεται σε έναν κύκλο 8 ημερών. Η ημέρα και η ώρα κατά την οποία κάθε οικογένεια θα ποτίσει τη γη της τηρούνται εδώ και αιώνες με μεγάλη ακρίβεια. Πώς μετρούσαν όμως τον χρόνο σε μια εποχή χωρίς ηλεκτρικά ρολόγια και μετρητές? Οι κάτοικοι του χωριού καθόριζαν το δικαίωμα κάθε οικογένειας παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη ροή του νερού και τη θέση του ηλίου, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές διατάξεις μέτρησης που ονομάζονται «ελ-μαμάτ». Εδώ κανείς δεν καταπατά το δικαίωμα του άλλου. Όταν τα μεσάνυχτα αλλάζει η σειρά του νερού και ένας κάτοικος παραδίδει τη βαλβίδα στον άλλον, δεν παραδίδει μόνο το νερό. Παραδίδει και την εμπιστοσύνη μεταξύ των γειτόνων που διατηρείται εδώ και αιώνες. Αυτό που προστατεύει λοιπόν η UNESCO δεν είναι μόνο οι πέτρινες αναβαθμίδες ή τα αρχαία υδάτινα κανάλια.
Αυτό που προστατεύεται είναι η ζωντανή μνήμη της ικανότητας της ανθρωπότητας να μοιράζεται έναν περιορισμένο πόρο

χωρίς συγκρούσεις, χωρίς να υποκύπτει στην απληστία και με δικαιοσύνη. Δυστυχώς η αρχαία ιστορία του νερού στην Παλαιστίνη δεν μπορεί να υποθεί σήμερα μόνο μέσω της κομψής μηχανικής του παρελθόντος. Το νερό δεν είναι πλέον απλώς ένας φυσικός πόρος σε αυτή τη γη. Έχει επίσης γίνει ένα ζήτημα στο επίκεντρο πολιτικών και ανθρωπιστικών συζητήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Όπως αναφέρεται σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό ξεχωρίζει ως ένα σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα, ειδικά στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Οι ζημιές στις υποδομές ίδρευσης, οι έλεγχοι των πηγαδιών και οι δυσκολίες στην πρόσβαση στους υδάτινους πόρους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Επομένως, το ζήτημα του νερού στην Παλαιστίνη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ή τεχνικό ζήτημα. Συνεχίζει να υπάρχει ως ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την καθημερινή ζωή. Ίσως γι' αυτό η ιστορία του νερού εξακολουθεί να γράφεται στην Παλαιστίνη. Σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση νερού. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια στερεύουν, τα υπόγεια ύδατα μειώνονται και οι πολιτικές εντάσεις για τους υδάτινους πόρους αυξάνονται. Ο σύγχρονος κόσμος αναζητά λύσεις σε πιο προηγμένες τεχνολογίες και βαθύτερα πηγάδια. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στη κοινή μνήμη που διατηρείται εδώ και αιώνες των ανθρώπων που ποτίζουν με τη σειρά τους τη γη τους στην κορυφή ενός μικρού καναλιού στο πατήρ. Διότι το νερό φέρνει αυθονία μόνο όταν μοιράζεται δίκαια. Ίσως το νερό να μην είναι απλώς ένας πόρος που τροφοδοτεί τη γη. Μεταφέρει επίσης τη συνείδηση, την αντίληψη περί δικαιοσύνης και τη μνήμη μιας κοινωνίας. Σήμερα περπατήσαμε μαζί στα υδάτινα μονοπάτια της Παλαιστίνης. Γίναμε μάρτυρες της σιωπηλής μεγαλοπρέπειας των λιμνών του Σολομώντα. Ακούσαμε τον ψήθυρο των νερών που περνούν μέσα από τα ρωμαϊκά υδραγωγεία. Και στον πατήρ είδαμε πως μια σταγόνα νερού διαμόρφωσε όχι μόνο τη γη, αλλά και τον χρόνο, τη δικαιοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πότε και πώς άραγε άρχισε για πρώτη φορά ο άνθρωπος να κατανοεί τον χρόνο? Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα σηκώσουμε το βλέμμα μας από τη γη και τα υδάτινα κανάλια προς τον ουρανό. Θα γνωρίσουμε τον κόσμο των ηλιακών ρολογιών που αποκωδικοποιούσαν τη γλώσσα των σκιών, των αρχαίων ημερολογίων που καθόριζαν τον ρυθμό των εποχών και των πρώτων αστρονόμων που υπολόγιζαν τον χρόνο παρατηρώντας τα άστρα. Θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μαζί τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Γεια σας! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Πρωτεΐνη στο πρωινό, πρωτεΐνη στο ενδιάμεσο γεύμα, πρωτεΐνη στον καφέ. Χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός σας τόση πολύ πρωτεΐνη? Λέμε, όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο καλύτερη υγεία. Άραγε συμφωνούν και οι ειδικοί. Ξέρεις όμως τι προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης στα νεφρά, στο ύπαρ και στην καρδιά? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Πρωτεϊνούχο γιαούρτι στο πρωινό. Μπάρα πρωτεΐνης ως ενδιάμεσο σνακ. Πρόσθετη πρωτεΐνη στον καφέ. Προϊόντα με επιπλέον πρωτεΐνη στο βραδινό. Σου φαίνεται εκεί αυτή η διατροφική ρουτίνα? Τα τελευταία χρόνια, υπό την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η πρωτεΐνη έχει μετατραπεί σχεδόν σε αναπόσπαστο σύμβολο του υγιεινού τρόπου ζωής. Πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να έχουν περισσότερη ενέργεια, να είναι πιο fit και πιο υγιείς, προσθέτουν, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται, περισσότερη πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι αυτή η ολοένα και πιο διαδεδομένη συνήθεια μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο πιστεύετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια η αντίληψη «όσο περισσότερη πρωτεΐνη, τόσο περισσότερη υγεία» άρχισε να υπερισχύει των πραγματικών αναγκών του οργανισμού. Πώς επηρεάζει λοιπόν την υγεία η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης από όση χρειάζεται ο οργανισμός? Πόση είναι η ημερήσια ανάγκη του οργανισμού σε πρωτεΐνη? Το Τερετέ Χαμπέρ συζήτησε το θέμα με την καθηγήτρια γιατρό Ελβάν Γιλμάς Άκιους, επικεφαλής του Τμήματος Κοινοτικής Διατροφής του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Ας δούμε τι μας εξηγεί η ειδικός. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Η πρωτεΐνη είναι πραγματικά ζωτική σημασίας. Όπως την ορίζει

η καθηγήτρια Άκιους, οι πρωτεΐνες αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού. Είναι ένα απαραίτητο, αναντικατάστατο θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την αποκατάσταση και τη δημιουργία των ιστών, καθώς και για το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ποσότητα της ημερήσιας πρόσληψης πρωτεΐνης έχει μεγάλη σημασία. Διότι η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης προκαλεί προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ισχύει και το αντίθετο. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης βλάπτει επίσης τον οργανισμό. Η καθηγήτρια Άκιους επισημαίνει σε αυτό το σημείο μια σημαντική λεπτομέρεια. Είναι σημαντικό όχι μόνο πώς η πρωτεΐνη καταναλώνεται, αλλά και από πού την προσλαμβάνεται. Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, ώστε να καλύπτουμε την ημερήσια έλλειψη πρωτεΐνης. Αλλά ποια πηγή καταναλώνουμε? Ζωική πρωτεΐνη ή φυτική πρωτεΐνη? Η κατανάλωση μόνο ενός τύπου πηγής πρωτεΐνης, αντί να προσφέρει ωφέλη, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Η Άκιους εξηγεί τους πιθανούς κινδύνους ως εξής. Εάν καταναλώνετε καθημερινά πηγές ζωικής πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, θα αυξηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης μεταξύ άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και καρκίνου του στομάχου και του παχαίου εντέρου. Παράλληλα, καθώς θα μειωθεί η πρόσληψη φυτικών ινών, θα εμφανιστούν και πάλι προβλήματα που σχετίζονται με το έντερο, ενώ θα επηρεαστεί αρνητικά και το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Η υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης επηρεάζει αρνητικά και τα νεφρά. Η καθηγήτρια Άκιους συνεχίζει. Εάν έχετε κάποια νεφρική πάθηση, την οποία γνωρίζετε ή όχι, και καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης, τότε αυξάνετε το φορτίο των νεφρών σας, γεγονός που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Παράλληλα, οι πρωτεΐνες μεταβολίζονται στο ύπαρ. Αυτό θα προκαλέσει επίσης υπερβολική επιβάρυνση του ύπατος σας και εάν υπάρχει κάποια υποκείμενη πάθηση, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον κίνδυνο. Λοιπόν, ζωική ή φυτική πρωτεΐνη? Η απάντηση της καθηγήτριας γιατρού Άκιους είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως ακριβώς και τις ζωικές πρωτεΐνες. Στη καθημερινή μας διατροφή πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τόσο ζωικές όσο και φυτικές πρωτεΐνες. Για να αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητα των φυτικών πρωτεΐνων, πρέπει να τις καταναλώνουμε μαζί με δημητριακά. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε το προφίλ των αμινοξέων και θα αυξήσουμε τη βιοδιαθεσιμότητά τους στον οργανισμό. Ας περάσουμε στο ερώτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη περιέργεια. Πόση πρωτεΐνη είναι αρκετή την ημέρα? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει την απάντηση με αριθμούς. Όσον αφορά την ημερήσια κατανάλωση πρωτεΐνης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το ύψος, το βάρος και τη φυσιολογική κατάσταση του ατόμου, μπορούμε να πούμε ότι για τους υγιείς ενήλικες επαρκεί η κατανάλωση 1,2 έως 1,6 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. Για τα παιδιά η ποσότητα αυτή παρουσιάζει κάπως μεγαλύτερη διακύμανση. Για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στην περίοδο της ανάπτυξης και της εξέλιξης, μπορούμε να την υπολογίσουμε σε 2 με 2,5 γραμμάρια ανά κιλό. Ωστόσο, σε περίπτωση κάποιας ασθένειας ή στους αθλητές, η κατάσταση αυτή διαφέρει και οι ποσότητες μπορεί να αυξηθούν. Ιδιαίτερα, όσοι ακολουθούν δίαιτα, καταναλώνουν πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα προκειμένου να αποτρέψουν την απώλεια μυϊκής μάζας. Η καθηγήτρια γιατρός Άκιους λέει τα εξής σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό να κατανέμουμε τις πρωτεΐνες στα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ζωική πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Οι πηγές φυτικής πρωτεΐνης, όπως τα ρεβίθια, τα ξερά φασόλια,
οι φακές, καθώς και οι ξηροί καρποί και οι σπόροι που πλέον θεωρούμε πηγές πρωτεΐνης, όπως τα φουντούκια, τα φιστίκια, τα καρύδια και τα αμύγδαλα, μας παρέχουν επίσης πρωτεΐνη. Εντάσσοντας τα και αυτά στη διατροφή μας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα την ημερήσια κατανομή της πρωτεΐνης. Εάν καταναλώνετε αυγά, κόκκινο κρέας, κοτόπουλο και ψάρι σε κάθε γεύμα, μόνο και μόνο για να προσλαμβάνετε πρωτεΐνη, αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία. Τι γίνεται λοιπόν με τα γιαούρτια και τα ροφήματα με πρωτεΐνη? Η καθηγήτρια Άκιους δίνει τόσο την έγκρισή της όσο και μια προειδοποίηση σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορούμε να καταναλώνουμε γιαούρτια με πρωτεΐνη εφόσον δεν υπερβαίνουμε κατά πολύ την ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα όσοι αθλούνται. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να καλύπτουμε αποκλειστικά την ποσότητα γιαουρτιού που καταναλώνουμε στη διατροφή μας με γιαούρτι με πρωτεΐνη. Ναι, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών και βοηθά στην πρόληψη της απώλειας μυϊκής μάζας. Αλλά εάν λαμβάνετε ήδη επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, δεν χρειάζεται να την προσλαμβάνετε επιπλέον μέσω γιαουρτιών ή ροφημάτων με πρωτεΐνη. Χρειάζεται επίσης προσοχή στη χρήση σκόνης πρωτεΐνης. Εάν λαμβάνετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, μέσω της χρειάζεται οπωσδήποτε να τη συμπληρώνετε με σκόνη πρωτεΐνης. Τέλος, ας θυμηθούμε τις ομάδες που χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Η καθηγήτρια Άκιους κάνει τις ακόλουθες προειδοποιήσεις. Στους ασθενείς με υπατικές παθήσεις, ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών μπορεί να διαταραχθεί. Η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση αμμονίας και υπατική εγκαλοφοπάθεια, καθώς και σε αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα ή κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης, κόκκινου κρέατος και εντοσθείων μπορεί να πυροδοτήσει τις κρίσεις αυξάνοντας το ουρικό οξύ. Στους ηλικιωμένους, παρόλο που η πρωτεΐνη είναι σημαντική, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωσή της, ανάλογα με την νεφρική τους λειτουργία και την πρόσληψη νερού. Συμπερασματικά, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την υγεία. Ωστόσο, το παν μέτρων άριστον. Διαφοροποιήστε τις πηγές πρωτεΐνης, ισορροπήστε την ποσότητα και επικεντρωθείτε στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast μας. Γεια σας!

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες φορές μπορεί μια σταγόνα νερού να ξαναγράψει τη μοίρα ενός πολιτισμού? Ή μήπως ένας υδάτινος δρόμος προσφέρει λύση μόνο στη ξηρασία? Ή μπορεί επίσης να μεταφέρει τη δικαιοσύνη, τη μνήμη και το μέλλον ενός λαού? Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας πέρα από τις πέτρες και τα τείχη και ακολουθούμε τα ίχνη των αόρατων αλλά ζωτικής σημασίας αρτηρίων της Παλαιστίνης που ρέουν αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μαζί θα ανακαλύψουμε πώς μια και μόνο σταγόνα βροχής που πέφτει από τον ουρανό μετατράπηκε στις αρχαίες πόλεις, στις παρυφές της ερήμου, σε ένα θαύμα μηχανικής και σε μια μοναδική κοινωνική τάξη. Αν θέλετε να κατανοήσετε μια πόλη ή μια γεωγραφική περιοχή, πρέπει πρώτα να εξετάσετε τη σχέση που έχει αναπτύξει με το νερό. Για την περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται στο σημείο συνάντησης του μεσογειακού και του ερημικού κλίματος, το νερό δεν ήταν ποτέ ένα αγαθό που αποκτούσε κανείς χωρίς σκόπο. Οι περίοδοι των βροχοπτώσεων ήταν σύντομες, τα καλοκαίρια ξηρά και οι φυσικές πηγές νερού εξαιρετικά περιορισμένες. Όμως, οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη έμαθαν να διαβάζουν τον ρυθμό της φύσης αντί να πολεμούν έναντί της. Δεν έβλεπαν τη βροχή ως μια προσωρινή ευλογία, αλλά ως ένα κοινό αγαθό που έπρεπε να αποθηκεύεται, να διοχετεύεται και κάθε σταγόνα του να μοιράζεται δίκαια. Έτσι ξεκινά η ιστορία του νερού της Παλαιστίνης με αυτόν τον υπομονητικό διάλογο που ανέπτυξε ο άνθρωπος με τη γλώσσα της φύσης. Ακριβώς νότια της Ιερουσαλήμ, κοντά στη Βηθλεέμ, μέσα σε καταπράσινες κοιλάδες, σας υποδέχονται τεράστιες πέτρινες

δεξαμενές. Γνωστές σήμερα ως λίμνες του Σολομώντα, αυτές οι τρεις μεγάλες υπαίθριες δεξαμενές νερού με την πρώτη ματιά μοιάζουν απλώς με τεχνητές λίμνες. Στην πραγματικότητα όμως αποτελούν την καρδιά ενός από τα πιο εντυπωσιακά συστήματα συλλογής και διανομής νερού του αρχαίου κόσμου. Αν και πήραν το όνομά τους από την αναφορά στη παράδοση του προφήτη Σολομώντα, τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτές οι δεξαμενές κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο του δεύτερου ναού και ότι αφού αναπτύχθηκαν περιττέρω κατά τη ρωμαϊκή, βυζαντινή, ισλαμική και οθωμανική περίοδο, συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για πολλούς αιώνες. Οι δεξαμενές αυτές, σχεδιασμένες σε τρία επίπεδα, συνέλεγαν τα νερά των γύρω πηγών και τις χειμερινές βροχές και μπορούσαν να αποθηκεύσουν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πώς όμως μεταφερόταν αυτή η τεράστια ποσότητα νερό στην Ιερουσαλήμ?

λέγεται η συσσωρευμένη μηχανική γνώση που αναπτύχθηκε κατά τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Ισλαμική περίοδο. Χάρη στη δύναμη της βαρύτητας, στους υπολογισμούς της κλίσης και στην εξαιρετική μηχανική, το νερό μεταφερόταν με μεγάλη ακρίβεια για χιλιόμετρα, κατά μήκος των γραμμών που είναι γνωστές ως υψηλό υδραγωγείο και χαμηλό υδραγωγείο. Τα βουνά διανοίγονταν με σύραγγες, οι κοιλάδες διασχίζονταν με υδατογέφυρες και το νερό έφτανε στις δεξαμενές, τις κρίνες και τα συστήματα ίδρυυσης των ιερών χώρων της Ιερουσαλήμ. Κάθε πέτρινο αυλάκι μετέφερε όχι μόνο νερό, αλλά και την ελπίδα για ζωή μιας πόλης που πάλευε με την ξηρασία. Ακολουθώντας τα ίχνη της ρωμαϊκής μηχανικής, βλέπουμε επίσης πως αυτά τα συστήματα διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όταν τα τείχη της Ιερουσαλήμ ανοικοδομήθηκαν κατά την περίοδο του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη, τα υδάτινα δίκτυα επισκευάστηκαν επίσης εκτενώς. Νέες κρίνες κατασκευάστηκαν σε ολόκληρη την πόλη. Πολλές από τις ιστορικές κρίνες που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ αποτελούν σιωπηλούς μάρτυρες εκείνης της μεγάλης περίοδου ανοικοδόμησης. Στην Ανατολική Μεσόγειο η μηχανική του νερού δεν ήταν απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα. Αντικατόπτριζε επίσης την οργανωτική δύναμη ενός πολιτισμού, την προνοητικότητά του και την αξία που έδινε στους ανθρώπους που διοικούσε. Χάρη στις τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και τα δίκτυα αγωγών κάτω από τους δρόμους, η Ιερουσαλήμ κατάφερε να συνεχίσει να ζει ακόμη και κατά τις πιο δύσκολες πολιορκίες και τις περιόδους ξηρασίας. Τώρα στρέφουμε τη διαδρομή μας από την Ιερουσαλήμ προς τα νότια της Δυτικής Όχθης, σε ένα πολύ ξεχωριστό χωριό που κρύβεται ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και πέτρινες ταράτσες. Μπατήρ. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα συνηθισμένο παλαισσινιακό χωριό. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια ζωντανή κληρονομιά της ανθρωπότητας, την οποία η UNESCO έχει θέσει υπό προστασία τόσο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το Μπατήρ τόσο ξεχωριστό?

4.000 ετών. Η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην παράδοση διαμοιρασμού του νερού που διατηρείται ζωντανή εδώ και αιώνες. Στο πατήρ το νερό δεν είναι απλώς ένας κοινός πόρος. Το νερό είναι χρόνος που διαχειρίζεται με δικαιοσύνη. Στο παραδοσιακό σύστημα του χωριού, η χρήση του νερού χωρίζεται σε έναν κύκλο 8 ημερών. Η ημέρα και η ώρα κατά την οποία κάθε οικογένεια θα ποτίσει τη γη της τηρούνται εδώ και αιώνες με μεγάλη ακρίβεια. Πώς μετρούσαν όμως τον χρόνο σε μια εποχή χωρίς ηλεκτρικά ρολόγια και μετρητές? Οι κάτοικοι του χωριού καθόριζαν το δικαίωμα κάθε οικογένειας παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη ροή του νερού και τη θέση του ηλίου, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές διατάξεις μέτρησης που ονομάζονται «ελ-μαμάτ». Εδώ κανείς δεν καταπατά το δικαίωμα του άλλου. Όταν τα μεσάνυχτα αλλάζει η σειρά του νερού και ένας κάτοικος παραδίδει τη βαλβίδα στον άλλον, δεν παραδίδει μόνο το νερό. Παραδίδει και την εμπιστοσύνη μεταξύ των γειτόνων που διατηρείται εδώ και αιώνες. Αυτό που προστατεύει λοιπόν η UNESCO δεν είναι μόνο οι πέτρινες αναβαθμίδες ή τα αρχαία υδάτινα κανάλια. Αυτό που προστατεύεται είναι η ζωντανή μνήμη της ικανότητας της ανθρωπότητας να μοιράζεται έναν περιορισμένο πόρο χωρίς συγκρούσεις, χωρίς να υποκύπτει στην απληστία και με δικαιοσύνη. Δυστυχώς η αρχαία ιστορία του νερού στην Παλαιστίνη δεν μπορεί να υποθεί σήμερα μόνο μέσω της κομψής μηχανικής του παρελθόντος. Το νερό δεν είναι πλέον απλώς ένας φυσικός πόρος σε αυτή τη γη. Έχει επίσης γίνει ένα ζήτημα στο επίκεντρο πολιτικών και ανθρωπιστικών συζητήσεων εδώ και πολλά χρόνια. Όπως αναφέρεται σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό ξεχωρίζει ως ένα σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα, ειδικά στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Οι ζημιές στις υποδομές ίδρυυσης, οι έλεγχοι των πηγαδιών και οι δυσκολίες στην πρόσβαση στους υδάτινους πόρους επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Επομένως, το ζήτημα του νερού στην Παλαιστίνη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ή τεχνικό ζήτημα. Συνεχίζει να υπάρχει ως ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την καθημερινή ζωή. Ίσως γι' αυτό η ιστορία του νερού εξακολουθεί να γράφεται στην Παλαιστίνη. Σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση νερού. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια στερεύουν, τα υπόγεια ύδατα μειώνονται και οι πολιτικές εντάσεις για τους υδάτινους πόρους αυξάνονται. Ο σύγχρονος κόσμος αναζητά λύσεις σε πιο προηγμένες τεχνολογίες και βαθύτερα πηγάδια. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στη κοινή μνήμη που διατηρείται εδώ και αιώνες των ανθρώπων που ποτίζουν με τη σειρά τους τη γη τους στην κορυφή ενός μικρού καναλιού στο πατήρ. Διότι το νερό φέρνει αυθονία μόνο όταν μοιράζεται δίκαια. Ίσως το νερό να μην είναι απλώς ένας πόρος που τροφοδοτεί τη γη. Μεταφέρει επίσης τη συνείδηση, την αντίληψη περί δικαιοσύνης και τη μνήμη μιας κοινωνίας. Σήμερα περπατήσαμε μαζί στα υδάτινα μονοπάτια της Παλαιστίνης. Γίναμε μάρτυρες της σιωπηλής μεγαλοπρέπειας των λιμνών του Σολομώντα. Ακούσαμε τον ψήθυρο των νερών που περνούν μέσα από τα ρωμαϊκά υδραγωγεία. Και στον πατήρ είδαμε πως μια σταγόνα νερού διαμόρφωσε όχι μόνο τη γη, αλλά και τον χρόνο, τη δικαιοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πότε και πώς άραγε άρχισε για πρώτη φορά ο άνθρωπος να κατανοεί τον χρόνο? Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα σηκώσουμε το βλέμμα μας από τη γη και τα υδάτινα κανάλια προς τον ουρανό. Θα γνωρίσουμε τον κόσμο των ηλιακών ρολογιών που αποκωδικοποιούσαν τη γλώσσα των σκιών, των αρχαίων ημερολογίων που καθόριζαν τον ρυθμό των εποχών και των πρώτων αστρονόμων που υπολόγιζαν τον χρόνο παρατηρώντας τα άστρα. Θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μαζί τις κρυμμένες ιστορίες της Παλαιστίνης. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!